έριξα πίσω μου μια πέτρα, πέτρα σκληρή σαν την καρδιά σου και τον ανύπαρκτο ερωτά.